παρούσου νοητήγε. Τσιλάτσα κακάτι, ζαϊ μαχαϊ μια ραδί, ζαϊ μαχαϊ μια ραδί. Τσιμ που δυστήγε, μαχατά τη λαζουνάτι, ζαϊ μαχαϊ μια ραδί. Coulombelo, mia di mafia.